Λαός δαβημέλης κύθαρης τον εμίγνητο και ψόφος κροτάλων λιγαίος δαραπάρθεν μέλος άειδων άγνων ήκανε δε σε θέρα άχου θεσπεσία. Μοίρα και κασία λιβανός τον εμίγνητο, γυναίκες δε λέλης τον όσε προγενέστερε, πάντες δάντρες σε πείρα των ίαχων όρθιων, πάωνων καλέονται σε κάβολον.